Μαρίτσας να μη, μίτσι γρημασκάτα, πούσε γρημασκάτα, μαϊ πίκα μαντασκάτα, μανακαθούσπα, αμθάζια πιπορίσπα, κυπατακά, τσάι πι γιουιαρίγκη, τσάκι κόνα σαμούχπι, προβλήμα κόνα σαμούχπι, τσάι πι μαϊ πίκα γιουιαρίσπα, καουθάντσι, τσάι τα γιουιαρίσπα, νιουκάντσι, αζί κασπάρεχ, θανού κασπάρεχ, κονασκάτα, ρημασκάτα, μαντασκάτα, ουλιάς, παρουράς, πακαούσα να μην κασκάνεις. Και τεβερίς πακούναν καλύτερο τα μάντα πήκα, άτσικα κονάτα μη, διόθολοπαγινίνι, τούκου νιουκάουαν τα ανταριχκούνα, νιουκάουαν τα ανταριχκούνα, κανκούνα παραγή του κουνάπη, ουασί του κουνάπη, κανκούνα παθελουάρες κουνάπη. Ρίκο κουσκα μάντα, αγραδισείς πα μη, κονάν καλύτερο τα μάντα, κονάν και πούντια πήκα, παγινί πανε, καλύτερο ρασκάμα μη. Κανκούνα κομπανιαρισκάνι, κομπανιαρισκάνι, κανκούνα πα αμίγα, ερμάνα Μαρία. Y Dios munak piaito Dios causa y te acopica cutin canconawan cangapa caixo domingo tatigrasa caixo domingo tatigrasa chaipan tacasta wankari y ahí tu Dios tapaginispa que quinconapis ajipunja tacharisca canguichi ajichichi te pasas que canguichi Dios canconama ajiconata cuscucho canconapa la ditomanta canconapa a mi hermana María yo solo pague en espacio abracito a mi la tuyami y ahí tu Dios ajiconata cuscacho yo solo pague que quinconapa y escamante caya tu tamante caño canche licenciada Albinita licenciado Eugenio